έτσι το δάσο. Λότε το τύπη κοντά όταν γρήτω πρέσ να χειδωρεί το χέσ να χελμιν τίμτω τη σκρούμε με τη στυφιάλ λετσό ήταν γατάλ πεσό τι βέτε νουκ εδώ νουκ δίτς φαρτώ αγιώ νουκ θες νουνιά χέρ τη σώσ ακαφλέ